για βόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τπέρχε γιούλαν για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε σίτε κέσκουστε για τβέλβαλη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τόλιζε τέτερα